0: Σιρόι και σιγά κοπούτσα τρεις διαμόν.
1: Τι άρα εγώ, πάω από το άλλη, να πάνε εγώ. Ω, ιστρέτ από το τέν.
2: Να τα σακρέει, ιστρέτ από το κουίν.
1: Πάω σκουρά.
0: Ω, ιστρέτ χάι.
1: Ω, ιμουέ, και μετά.
0: Ω, φουλκίν.
1: Ω, πάσα το φουλκίν κουνά.
2: Πάσα το πάσα.
1: Πάσα το πόνο Vina ξa.
3: Snapper o snapper dos.
1: Na.
2: Special quadro.
1: Eh? La boss fia ruia li a